Ο φαμάνι άλλη η τία μα λίμα τη μα φάμε σε νε λίμα τη μα λιώνο. Για πασένε τσουλάγα, ο unemployment rate τη λάτσου. Για ολέμα η τσαουά τσουλό βιόγα λαουάνο. Για ολετέλεο τσαγάτα, λέμε μόλι μαουίνα, σε λάου φίτσου τάση.